0: χρόνια. Νίου βάτσα, νίου μνιάνια, one baby. Εν τίνε μου φινάλ, για μπιένα με μπεράζα να αλικίμπα, νίου για βάγι γιάμπερε. Νί εν τίνε μου σάκα κουιζάζα κου μνιάνια, one baby, μόρι τσιτσιου μνιέρου. Ήτα μονέζα, ούνιζε κουρί social media platform za Kiss FM. Ουάντι κιζίνα ριού μχάντζι, νίν τίνε μου ικούντα.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 3:44. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.